kwa kuo Ina pota pedia Afta pou geni fika na pta loja mou Afta pou geni fika na pto derma mou Pedia tis paragas ke tis tihis Ετοιμάζονται να πάρουν θέση μέσα στο μεγάλο σύννεφο Η πόλη φοβάται